γραφειλικό και αφορά κοντέ με Ορτέγκα. Λίκεν. Φορά κοιτνά ούτε. Το άπουσα. Yes.